τσίματα του να χάιρε τε αρωμάιρο. Τε πού έτσι καβάτα φυτό, έτσι ούτω με μάιρο. Τε ρε δε καμάιρο. Κάι και ηρέιρα, να τε ακούτερα καϊ. Καϊρα ρο τε ακά, κοτε ακαρουά, κοτε ακαμαρουκέ. Κοτε ακαμαρουκέ ούτε πού έτσι καβά, καωρινέι.

0: Και ωραία, τα.
1: Και ωραία.
0: Το μαϊράκι το μάτι φαρικάει. Που μακιά το κότσι, μάκο η φακαταρεάκι. Είναι. Μα τι κότσι ρονέκο η άφηνα.
1: Και ωραία.
2: Παραμακιά το.